Με κονίτα νου, γιατί κατέγγε, εγώ τη δίνα, εγώ τη δίνα, κανά η TK, τη δίνω εγκάβ. Ωε, εγώ τη δίνα, εγώ τη δίνα.